0: τώρα είναι η ορλόγια, ένα μισή δεν είναι σπεσιάλι.
1: Ει, ουα. Δεν τη καίνε, δεν τη καίνε.
0: Ει, εκκού, εκκού.
2: Εκκού, έκανα με τα τάιβα.
0: Λέει ο Χάφνα, λέει ο Χάφνα. Απάρτη μια κανένα Χάφνη να μην τη σκούτω. Σμάι του κολ, ιστορία, η Λιλίλη, κουάζι τη Λίπνη. Η Λιάννα Μπζόν, η
2: Μιχαήλ.
0: Αν άλλα Χάφνα μου τσιονίδη. Εκκού, να σε φάντζελ, αν ο γκριτ στην φαμίλια. Πέρο, αλμένα ο φτιάχνει, η Χάφνα του. Εσύγκλα, εσύγκλα του.

Η former number one, τα Based of 40, Sienna Spyro, The Cat, Great Expectation. Που έγινε ρίξε με μπέιρε, η ελτζούμα λόχαρα αλχάτλη αδάμισο μανίζλετ αν νούμρου έρμπα. Η κούρνα βου σε ρίτζ ρίνα ρεχάτλη τζέι μπέιλα ασρωσία αλουατ Based of 40. Ο λίστα κουαλλα τίνσιες της τα σίμπα bay.com. Δοθεμ τί slash top 40 μην εμμεκ.